0: Εν τέλει τι κάνουμε καν εδώ, η μουσική με έχει κουράσει.
1: Ω Μαρόνα Σάντα, una mucca esplosa.
0: Μα τι λέει καν αυτός, έκρηξη, πότε και πού.
1: Ma non lo sapevo mica, io l'unica bomba che ho visto quel giorno era una bomba alla crema, mamma mia. Mi ricordo di quel giorno che avevo rubato a quella bambina un'umana, una bomba alla crema, che bontà! Mica come questo schifo di erba, eh. No, veramente, proprio uno schifo.
0: Βόμβα, τώρα που μιλάμε γι' αυτό, θυμάμαι μια φορά μια συνταγή για ένα φαγητό που λέγεται βόμβα. Ένα θεός ξέρει τι έβαλαν εκεί μέσα. Πάντως σίγουρα είναι νόστιμο.
1: Ma poi era proprio fritta al punto giusto. Ma no, ti ricordi una cosa speciale? La crema leggera non rimaneva proprio sullo stomaco. Poi io sono sensibile poi di stomaco, le sento subito queste cose.
2: Traduis, oui, c'est vrai.
3: Merci pour cette réponse si concise. Et je passe à la rubrique suivante.